0: Εκκλησία!
1: HR Μρέζα. Όγκλασσι.
2: Ράτσουν, ναι τρεμπά. Α, ναι, το σενέ ρατσούνα. Για ράτσουν, νιέ σαμα πάπυρ. Σφάκι πρίευγενη ράτσουν βρίεδι τσιέλον δρούστου. Α, μόζε βαμ δόνιετι η βρίεδνου νάγραδου. Σκενιράι, πριάβι, γότοβο. Ζα τέβε γέννοσταυνο. Ζα σβέ νας βάζνο. Πριάβι, μπάρεμ γέντεν ράτσουν. Πούτεμ απλικάτσιε εμ πόρεσνα. Ή σου διελούι ου νάγρανο ίγρι. Γερ σφάκι ράτσουν σε ράτσουνα. Δίσε να πόρεσνα-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
1: HR Mreža. Oglasi. Radio Sjeme.